0: την καθάρωση του Πατησέλη. Ήταν η τέτοια που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την έγινε καλά βέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίλα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρθε τέτοιο. Σε έτσι, αλλά κούρα του ήρθε τέτοιο, μακά, έτσι σε πράτα. Να μην χάσω στους δέρε, αξιά του ζωή μου ρουπάρει, που μου έσυρε. Όχι, ο ζωή μου να περάσει με ένα πίνα. Δηλαδή, το βάλω, λέει, λέω, το μαλάω, δεν είναι κίνητο. Ή βέβαια, εγώ την ημέρα που ανασυζέσαι. Τα ακούτουν σε κάποιο μακάβρο έγκουρος. Ή κίνηξε ένα τάμα με μεδέ, βάλω με δωμάτα σε ρίτα τίμφα. Με μία βέλε, αφέ τα κεβατά, σαούλι, βάχουν να συνεχίσουν, ούζα, βαθκίνηξε μου.
1: Ovintis, nei maki informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

ήταν χώρος ή πάτησε. Ήταν το τέτοιο που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μη ελαβαίνει το όπλο, ούσι ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είχε καλαβαίνε, εγώ ήθελε μόνο σμαϊδα την φάτη. Και τότε ήταν από την κυκούρα του ηλεκτέπου. Σε ήθελα κούρα του ηλεκτέπου, μακάρι.